Καϊσύχτα ουεπ εχαμία, νο τέμας, νο δεσμάιας και τσάριδιος. Αταλά, αταλή, κουμίχρι Χεσούς, ρικατά μπιάχε. Ρικατά τα μπέχ έστε τεστιμόνιο και τσάρι Χεσούς. Και τα τσουέ, εγκία τσαουέλε καουάχ και τσάρι Χεσούς, ερμάνο.